Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, Παλαιστίνη πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρές που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας Σανγκάης. Ο Ερντογάν συνομίλησε με ορισμένους ηγέτες κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης. Οι υπουργοί Φιδάν και Γιουλέρ ταξιδεύουν στο Μπισκέκ με τον υπουργό εξωτερικών του Πακιστάν, Νταρ. Ο υπουργός εξωτερικών Ακάν Φιδάν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο δρόμο για τον Μπισκέκ μετά τη συνεδρία της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής της Συμμαχίας Άμυνας της Μέκας. Ερντογάν, ως Τούρκοι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Ο Ερντογάν κάλεσε τους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής του αρχηγών κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στη σύνοδο COP31 που θα πραγματοποιηθεί στην Αντάλια στις 11 με 12 Νοεμβρίου. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεσέπ Τάιπ Ερντογάν συμμετείχε στη φωτογράφηση της οικογενειακής φωτογραφίας στη σύνοδο κορυφής των αρχικών κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Μετά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στο ξενοδοχείο που διαμένει, ο πρόεδρος Ερντογάν μετέβη στο συνεδριακό κέντρο Ίρις Όρδο, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής. Εκεί ο Ερντογάν έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυργυζίας Σαντίρ Τζαπάροφ. Στη συνέχεια, οι ηγέτες φωτογραφήθηκαν για την οικογενειακή φωτογραφία. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε σύντομες συνομιλίες με ορισμένους από τους ηγέτες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Φιδάν δημοσίευσε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που τραβήχτηκε μέσα σε αεροπλάνο. Στην ανάρτηση, το Υπουργός Φιδάν έγραψε:

0: Μετά τις συνεδρίες της Επιτροπής Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας της Συμμαχίας Άμυνας της Μέκκας στην Ιστάμπουλ. Κατευθυνόμαστε προς τον Μπισκέκ για να συνοδεύσουμε τον πρόεδρό μας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο του της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σανγκάης μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μας. Σε αυτό το ταξίδι είναι μαζί μας επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο αδερφός μου Ισακ Ντάρ. Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν στην Ιστάμπουλ και στο δρόμο προς το Μπισκέκ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων της Τουρκία, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας συναντήθηκαν χθες στην Ιστάμπουλ στο πλαίσιο της Επιτροπής Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της κοινής συμφωνίας άμυνας της Μέκκας.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το Ιράν κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εγκαταλείπει την νομική και πολιτική της ανεξαρτησία, τασσόμενη υπέρ της Ουάσιγκτον όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το μπλοκ φαίνεται να παραδίδει την κυριαρχία του, τους νόμους και τους κανονισμούς του, τις αξίες του και την ηθική του στον αμερικανικό εξαναγκασμό. Σε ανάρτηση στο X, ο Μπαγκάι παρέπεμψε στον ίδιο τον κανονισμό αποκλεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην προστασία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από την εξωτερική εφαρμογή ξένων κυρώσεων. Αμφισβήτησε πως οι Βρυξέλλες μπορούν να στηρίζουν μονομερή μέτρα των ΗΠΑ ενάντια του Ιράν, ενώ διατηρούν νομοθεσία σχεδιασμένη να απορρίπτει τέτοιους εξωτερικούς περιορισμούς. Ο Μπαγκάι σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μια ριζικά διαφορετική στάση το 1996 όταν υιοθέτησε τον κανονισμό αποκλεισμού ως αντίδραση στις αμερικανικές κυρώσεις προσθέτοντας. Σήμερα έχει γίνει συνεργός στην άνομη συμπεριφορά της Ουάσιγκτον. Αμοιβαίος αποκλεισμός. Ο Μπαγκάι προειδοποίησε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να φέρουν ευθύνη για τις συνέπειες της υποστήριξης των αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η στήριξη της εκστρατείας πίεσης της Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα καλεί για αποκλιμάκωση και περιφερειακή σταθερότητα, είναι αμοιβαία αποκλειόμενες θέσεις. Οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω ενωμένων περιφερειακών ενδάσεων μετά τις κυριακάτικες επιδρομές των ΗΠΑ στο νησί Λαρά κοντά στα στενά του Ορμούς που, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σκότωσαν 2 άτομα και τραυμάτισαν άλλα 2. Το Ιράν ανακοίνωσε στη συνέχεια ανταποδικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αυτό που χαρακτήρισε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ λάβει η χώρα εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να διακόψει τα χρηματοοικονομικά κανάλια της Τεχεράνης, προειδοποιώντας τις χώρες που παρέχουν οικονομική σανίδα σωτηρίας μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων ή κυβερνητικών υπηρεσιών για τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για τη μείωση του ελλείμματος στο εμπόριο με την Κίνα, το οποίο φτάνει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως. Ο Επιτρόπος Αρμόδιος για το Εμπόριο Μάρος Σεφτσόβιτς μίλησε στο διαδικτυακό ιστότοπο Πολίτικο για τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με την Κίνα. Ο Σεφτσόβιτς τόνισε ότι για να μειωθεί το έλλειμμα πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κίνα και δήλωσε: «Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις εξαγωγές της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση». Εξήγησε ότι η αντιμετώπιση των εμπορικών προβλημάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας μέσω βημάτων και από τις 2 πλευρές θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για το μέλλον των σχέσεων. Θυμίζοντας ότι οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν από την Κομισιόν να αναπτύξει νέα εργαλεία την μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα, ο Σεφτσόβιτς επισήμανε ότι πρέπει να παρουσιαστούν απτά αποτελέσματα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Ο Σεφτσόβιτς γνωστοποίησε ότι θα έχει τη διάσκεψη με τον κοινό Υπουργό Εμπορίου Wang Wentao στα μέσα Σεπτεμβρίου και ότι θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις αρχές Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε συναντήσει στην Κίνα αυτή την εβδομάδα. Ο Σεφτσόβιτς είπε ότι οι συνομιλίες ήταν ανοιχτές και δύσκολες και ότι όλα τα θέματα ήταν στο τραπέζι. Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή

Τότε συνειδητοποίησαμε πραγματικά τον χρόνο, φίλε ακροατές. Όταν δεν είχαμε ρολόγια και ημερολόγια, πώς γνώριζε ο άνθρωπος ότι είχε περάσει μια μέρα? Από την ανατολή του ήλιου, από το μήκος της σκιάς ή από τη μυρωδιά της γης μετά την πρώτη βροχή και την ορίμανση της ελιάς πάνω στο κλαδί? Ο άνθρωπος έμαθε πρώτα όχι να μετρά τον χρόνο, αλλά να τον διαβάζει στη φύση και στη δική του ζωή. Σήμερα θα ακολουθήσουμε τα ίχνη εκείνων που αποκωδικοποίησαν τη γλώσσα του χρόνου στα εδάφη της Παλαιστίνης. Από τα ηλιακά ρολόγια και τα αρχαία αγροτικά ημερολόγια μέχρι τους αστρονόμους της Ιερουσαλήμ και τους Οθωμανικούς πύργους ρολογιών. Ο τρόπος με τον οποίο ένας πολιτισμός μετρά τον χρόνο αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τον άνθρωπο. Σε εποχές που δεν υπήρχαν ρολόγια για να καθορίσουν ένα ραντεβού ή την εποχή της σποράς, οι άνθρωποι έστρεφαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Η σκιά που γινόταν μικρότερη καθώς ο ήλιος ανέβαινε και άρχιζε ξανά να μεγαλώνει μετά το μεσημέρι ήταν ο πρώτος οδηγός του ανθρώπου. Στην αρχαία γεωγραφική περιοχή της Παλαιστίνης, τα πέτρινα ηλιακά ρολόγια που έχουν διασωθεί από τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο αποτελούν απτά ίχνη αυτής της αναζήτησης. Μερικές απλές γραμμές αραγμένες πάνω στη πέτρα αντανακλούσαν στο έδαφος την τεράστια κίνηση στον ουρανό. Κάποτε οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν το ρολόι αλλά απευθείας στη σκιά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν αποτελούνταν μόνο από ώρες. Για έναν αγρότη, ο χρόνος σήμαινε άμεσα επιβίωση. Το πότε θα έβρεχε, πότε θα οργανώταν η γη και πότε θα συγκομιζόταν η ελιά ήταν ζωτική σημασίας. Γι' αυτό, στον αρχαίο αγροτικό πολιτισμό της Παλαιστίνης, το ημερολόγιο δεν ήταν τόσο μια λίστα γραμμένη σε χαρτί, όσο η ίδια η μνήμη της γης. Το 1908, κατά τις ανασκαφές στον αρχαιοκισμό της Γεζέρ, βρέθηκε μια μικρή πλάκα από ασβεστόλιθο που χρονολογείται στον 10ο αιώνα π.Χ. Η επιγραφή που είναι σήμερα γνωστή ως ημερολόγιο της Γεζέρ δείχνει ότι ο χρόνος μετριόταν όχι με αφηρημένη

συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά άμεσα με βάση τις γεωργικές εργασίες. Πάνω στην πέτρα, οι μήνες αναφέρονταν με εργασίες όπως η συγκομιδή των σταφυλιών, η σπορά και ο θερισμός του κριθαριού. Αυτή η καταγραφή του χρόνου, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα τεκμήρια που δείχνουν πως ο χρόνος συνδέθηκε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή με τον ρυθμό της γης. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ένα σημαντικό συνδετικός κρίκος, ένα από τα αρχαιότερα γραπτά τεκμήρια μέτρησης του χρόνου που έχουν διασωθεί από τα εδάφη της Παλαιστίνης, φυλάσσεται σήμερα στα αρχαιολογικά μουσεία της Ιστάμπουλ. Ο χρόνος που χαράχτηκε πάνω στη πέτρα στη Παλαιστίνη συνεχίζει σήμερα να διατηρείται στην Ιστάμπουλ. Η σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο πέρασε σταδιακά σε ένα επίπεδο που βασιζόταν σε ολοένα και πιο ακριβείς υπολογισμούς. Καθώς μελετούνταν οι κινήσεις του ήλιου, ο ουρανός άρχισε να μετριέται μαθηματικά. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος, πέρα από τη γεωργία, έγινε και βασικό κομμάτι της πίστης. Στον Ισλαμικό πολιτισμό, η μελέτη του ουρανού για τον προσδιορισμό των ωρών της προσευχής οδήγησε στην εμφάνιση του επαγγέλματος του Μουβακίτ. Ήταν οι φύλακες του χρόνου. Υπολόγισαν τη θέση του ήλιου, το μήκος των σκιών και τις αλλαγές των εποχών, βοηθώντας τον ακριβή προσδιορισμό των ωρών. Στο Μουβακιτάνε της αυλής του τεμένους Αλ-Άξα υπολόγισαν τη γωνιά του ήλιου με αστρολάβους και αστρονομικούς πίνακες. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος ξεπέρασε την απλή παρατήρηση και έγινε μια γνώση που υπολογιζόταν και ρύθμιζε τη ζωή. Με τον καιρό οι πόλεις μεγάλωσαν, το εμπόριο αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκαν δίκτυα μεταφορών, έτσι ο χρόνος κατέβηκε από τον ουρανό στις πλατείες των πόλεων. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι πύργοι ρολογιών που υψώνονταν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εμφανίστηκαν και στην Παλαιστίνη. Οι πύργοι που κατασκευάστηκαν στην Απλούς, τη Γιάφα, τη Χάιφα, την Άκα, τη Ναζαρέτ, τη Σαφέτ και την Ιερουσαλήμ έγιναν σύμβολα μιας νέας αντίληψης για τον χρόνο. Ιδιαίτερα τα οικοδομήματα που αναγέρθηκαν με αφορμή την 25η επέτειο της βασιλείας του Σουλτάνου Αμπτουλχαμίτ του Β' αποτέλεσαν έμπρακτη έκφραση αυτής της νέας αντίληψης για τον χρόνο στις πόλεις της Παλαιστίνης. Ο πύργος ρολογιού της Ναπλούς, που χρονολογείται από το 1901, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πλέον η ατομική παρατήρηση είχε αντικατασταθεί από το κοινό ρολόι της πλατείας. Ο έμπορος άνοιγε το κατάστημά του σύμφωνα με αυτό και οι κάτοικοι της πόλης ρύθμισαν την καθημερινή του ζωή σύμφωνα με τον ίδιο ρυθμό. Ο πύργος του ρολογιού της Ναπλούς συνεχίζει να μεταφέρει τη μνήμη της πόλης παρά το γεγονός ότι έχει περάσει περισσότερο από ένας αιώνας. Παρόμοια μεταμόρφωση σημειώθηκε και στην Ιερουσαλήμ. Ο Οθωμανικός πύργος ρολογιού που κατασκευάστηκε δίπλα στην πύλη της Γιάφα ήταν ένα από τα σημεία όπου η πόλη ήρθε σε επαφή με τον μηχανικό χρόνο. Η ιστορία μας διδάσκει ένα αξέχαστο μάθημα. Ο μηχανισμός του χρόνου μπορεί να σταματήσει, τα γρανάζια του να αποσυναρμολογηθούν και οι πύργοι του να ισοπεδωθούν. Όμως δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί ο χρόνος που έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη μιας κοινωνίας. Παρότι ο πύργος του ρολογιού της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού και εξαφανίστηκε από το φυσικό τοπίο, η αστική συνείδηση που αντιπροσώπευε εξακολουθεί να υπάρχει στη μνήμη της Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το ταξίδι που εκτείνεται από τη σκιά έως τον πύργο του ρολογιού μπορεί τα μέσα να άλλαξαν, όμως η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον χρόνο παρέμεινε ίδια. Ο χρόνος για έναν αγρότη είναι βροχή, για έναν μουσουμάνο η ώρα της προσευχής, για έναν έμπορο η ώρα που ανοίγει το κατάστημά του και για μια πόλη ο κοινός ρυθμός ζωής.
Ο χρόνος

ένας καθρέφτης που δείχνει πότε εργάζεται μια κοινωνία, πότε σταματά, πότε ρίχνει σπόρους στη γη και τι θέλει να παραδώσει στο μέλλον. Όλα αυτά τα ίχνη από το ημερολόγιο της Γεζέρ μέχρι τους μουβακίτες του τεμένους Αλ-Άξα και τον πύργο του ρολογιού της Ναπλούς συνοψίζουν την προσπάθεια του ανθρώπου να οργανώσει τη ζωή του. Και τώρα, φίλοι ακροατές, πώς κατέγραψε τη γνώση ο άνθρωπος που έμαθε να μετρά τον χρόνο. Πώς διατηρήθηκαν επί αιώνες τα κείμενα που γράφτηκαν πάνω σε πέτρες, δέρματα και παπύρους μέσα σε σπηλιές και ερήμους. Στην επόμενη εκπομπή μας, με τίτλο «Δέκατο κεφάλαιο, η σιωπηλή σοφή της ερήμου», θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της γνώσης και των πρώτων μοναστηρίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Να είστε καλά, αντίο και εις το επανειδήν. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Αν και είναι αμφίβολο πόσο πιο εύκολοι κάνουν τη ζωή μας, μπορεί να σας εκπλήξει το γεγονός ότι τα πατατάκια ή αγγλιστή τα chips, τα οποία έχουν πολύ ιδιαίτερη θέση στην παγκόσμια διατροφική κουλτούρα, ανακαλύφθηκαν τυχαία από έναν μάγειρα που ήταν εξοργισμένος με έναν πελάτη του. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τα πατατάκια που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1853 τα σέρβιραν για πολλά χρόνια ως γκουρμέ λιχουδιά σε ασημένιους δίσκους, σε εστιατόρια ξενοδοχείων 5 αστέρων ή σε μεγάλα κρουαζιερόπλια που διασχίζουν τους ωκεανούς. Όταν γίνεται λόγος για εφευρέσεις που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως ακούμε ονόματα όπως ο Γκράχαμ Μπελ που ανακάλυψε το τηλέφωνο, οι αδελφοί Ράιτ που ανακάλυψαν το αεροπλάνο, ο Νίκολα Τέσλα ή ο Τόμας Έντισον που εργάστηκαν πάνω στον ηλεκτρισμό και τις ραδιοφωνικές εκπομπές, στους οποίους πηγαίνουν και όλοι οι έπαινοι. Ωστόσο, ίσως σε αυτή τη λίστα θα έπρεπε να προσθέσουμε τον George Crumb, που ήταν μισός Ινδιάνος και μισός Μαύρος, στον οποίο το περιοδικό American Heritage έδωσε το παρατσούκλι Edison of Greece, Edison του Λίπους, το 1976, διότι τα θαυματουργά πατατάκια του Crumb έχουν καταναλωθεί δισεκατομμύρια φορές από την ημέρα που ανακαλύφθηκαν τυχαία.

Το 1853 ο διάσημος σεφ George Crumb, ο οποίος εργαζόταν σε ένα εστιατόριο με το όνομα Moon's Lake House στη Σαρατόγα της Νέας Υόρκης, σέρβερε τηγανιτές πατάτες με κρέας, το οποίο δεν άρεσε σε έναν πλούσιο πελάτη που δραστηριοποιούνταν στην ναυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Ο πελάτης επέστρεψε το πιάτο με το φαγητό στην κουζίνα και ζήτησε οι πατάτες να κοπούν σε λεπτές φέτες και να τηγανιστούν. Ο Crumb δεν αρνήθηκε και εκπλήρωσε αυτό το αίτημα, ετοιμάζοντας ένα νέο πιάτο, αλλά ο πελάτης ήθελε οι πατάτες να είναι ακόμη πιο λεπτές, τόσο λεπτές που να μην μπορείς να τις τρυπήσεις με πιρούνι. Εξοργισμένος και θυγμένος επειδή ο πλούσιος πελάτης έστειλε το πιάτο

το πίσω για δεύτερη φορά, ο George Crumb επιστράτευσε όλη τη μαστοριά του κόβοντας τις πατάτες τόσο λεπτές όσο ένα θύλο χαρτί τις τηγάνισε και τις ξανασέρβερε στον πελάτη προσθέτοντας αλάτι και διάφορα μπαχαρικά. Ο πλούσιος πελάτης, ο Cornelius Vanderbilt, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τις λεπτές και τραγανές πατάτες του Crumb και τις συνέστησε σε όλο το στενό κύκλο του. Μετά από αυτό το περιστατικό, όλοι άρχισαν να ζητούν τις ίδιες τηγανιτές πατάτες από τον Crumb και έτσι ξαφνικά, λοιπόν, τα πατατάκια έγιναν το πιο αγαπημένο πιάτο του εστιατορίου. Αν και σύντομα οι νοικοκυρές άρχισαν να φτιάχνουν παρόμοιες τηγανιτές πατάτες, ο George Crumb και η αδερφή του Kate Wicks, που άνοιξαν δικό τους εστιατόριο το 1860, καθιέρωσαν το πρότυπο για την παρασκευή των chips και άρχισαν να τα συσκευάζουν και να πωλούν τη νέα τους εφεύρεση. Τα πατατάκια έγιναν σύντομη πρώτη επιλογή σνάκια τους Νεοϊορκέζους. Εν τω μεταξύ, τα πατατάκια που έγιναν διάσημα με το όνομα Saratoga Chips μπήκαν στις κουζίνες άλλων μεγάλων εστιατορίων και κρουαζιεροπλοίων και άρχισαν να διαδίδονται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη ως γκουρμέ λιχουδιά. Το 1889 μια εφημερίδα χαρακτήρισε τον George Crumb ως τον πιο διάσημο σεφ των Ηνωμένων Πολιτείων λόγω των chips που ανακάλυψε τυχαία.

0: Όσοι ασχολούνται με την ιστορία της Αμερικανικής κουζίνας θεωρούν τον Κραμ καθώς και την αδελφή του Kate Wicks από τους αρχιτέκτονες αυτής της ανακάλυψης. Μάλιστα, σε πολλά άρθρα που δημοσιεύτηκαν αργότερα, επιχειρήθηκε να δοθεί σε πολλά και διάφορα άλλα ονόματα ο τίτλος του εφευρέτη των chips. Τα πατατάκια που για πολλά χρόνια ονομάζονταν Salatoga chips έχουν παραχθεί από τότε σε εκατομμύρια συσκευασίες από διαφορετικές εταιρείες και καταναλώνονται με ευχαρίστηση, ειδικά από παιδιά και νέους. Ωστόσο, σήμερα οι κανονισμοί τροφίμων σχεδόν κάθε χώρας έχουν περιοριστικές οδηγίες σχετικά με τα πατατάκια που περιέχουν πολλά λιπαρά και αλάτι. Τα πατατάκια, που είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι η υπερβολική κατανάλωσή τους προκαλεί παχυσαρκία και καρδιαγγειακές παθήσεις, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να ευχαριστούν τον ουρανίσκο με την προϋπόθεση ότι τα καταναλώνουμε σωστά και με μέτρο.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας Σανγκάης. Ο Ερντογάν συνομίλησε με ορισμένους ηγέτες κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης. Οι υπουργοί Φιδάν και Γιουλέρ ταξιδεύουν στο Μπισκέκ με τον υπουργό εξωτερικών του Πακιστάν Νταρ. Ο υπουργός εξωτερικών Ακάν Φιδάν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο δρόμο για τον Μπισκέκ μετά τη συνεδρία της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής της Συμμαχίας Άμυνας της Μέκας. Ερντογάν, ως Τούρκοι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Ο Ερντογάν κάλεσε τους συμμετεχόντες στη Σύνοδο Κορυφής του Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στη Σύνοδο COP31 που θα πραγματοποιηθεί στην Αντάλια στις 11 με 12 Νοεμβρίου. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεσέπ Τάιπ Ερντογάν συμμετείχε στη φωτογράφηση της οικογενειακής φωτογραφίας στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχικών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Μετά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στο ξενοδοχείο που διαμένει, ο πρόεδρος Ερντογάν μετέβη στο συνεδριακό κέντρο Ίρις Όρδο, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί ο Ερντογάν έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυργυζίας Σαντίρ Τζαπάροφ. Στη συνέχεια, οι ηγέτες φωτογραφήθηκαν για την οικογενειακή φωτογραφία. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε σύντομες συνομιλίες με ορισμένους από τους ηγέτες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Φιδάν δημοσίευσε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που τραβήχτηκε μέσα σε αεροπλάνο. Στην ανάρτηση, το Υπουργός Φιδάν έγραψε: μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας της Συμμαχίας Άμυνας της Μέκκας στην Ιστάμπουλ, κατευθυνόμαστε προς τον Μπισκέκ για να συνοδεύσουμε τον πρόεδρό μας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο του της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σανγκάης μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μας. Σε αυτό το ταξίδι είναι μαζί μας επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο αδερφός μου Ισακ Ντάρ. Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν στην Ιστάμπουλ και στο δρόμο προς τον Μπισκέκ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων της Τουρκία, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας συναντήθηκαν χθες στην Ιστάμπουλ στο πλαίσιο της Επιτροπής Στρατηγικής, Πολιτικής και Άμυνας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της Κοινής Συμφωνίας Άμυνας της Μέκκας.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Ιράν κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εγκαταλείπει την νομική και πολιτική της ανεξαρτησία, τασσόμενη υπέρ της Ουάσιγκτον όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το μπλοκ φαίνεται να παραδίδει την κυριαρχία του, τους νόμους και τους κανονισμούς του, τις αξίες του και την ηθική του στον Αμερικανικό εξαναγκασμό. Σε ανάρτηση στο X, ο Μπαγκάι παρέπεμψε στον ίδιο τον κανονισμό αποκλεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην προστασία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από την εξωτερική εφαρμογή ξένων κυρώσεων. Αμφισβήτησε πως οι Βρυξέλλες μπορούν να στηρίζουν μονομερή μέτρα των ΗΠΑ ενάντια του Ιράν, ενώ διατηρούν νομοθεσία σχεδιασμένη να απορρίπτει τέτοιους εξωτερικούς περιορισμούς. Ο Μπαγκάι σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μια ριζικά διαφορετική στάση το 1996 όταν υιοθέτησε τον κανονισμό αποκλεισμού ως αντίδραση στις αμερικανικές κυρώσεις προσθέτοντας. Σήμερα έχει γίνει συνεργός στην άνομη συμπεριφορά της Ουάσιγκτον. Αμοιβαίος αποκλεισμός. Ο Μπαγκάι προειδοποίησε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να φέρουν ευθύνη για τις συνέπειες της υποστήριξης των αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η στήριξη της εκστρατείας πίεσης της Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα καλεί για αποκλιμάκωση και περιφερειακή σταθερότητα, είναι αμοιβαία αποκλειόμενες θέσεις. Οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω ενωμένων περιφερειακών ενδάσεων μετά τις κυριακάτικες επιδρομές των ΗΠΑ στο νησί Λαρά κοντά στα στενά του Ορμούς που, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σκότωσαν 2 άτομα και τραυμάτισαν άλλα 2. Το Ιράν ανακοίνωσε στη συνέχεια ανταποδικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία.

Βρετανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αυτό που χαρακτήρισε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ λάβει η χώρα εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να διακόψει τα χρηματοοικονομικά κανάλια της Τεχεράνης, προειδοποιώντας τις χώρες που παρέχουν οικονομική σανίδα σωτηρίας μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων ή κυβερνητικών υπηρεσιών για τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για τη μείωση του ελλείμματος στο εμπόριο με την Κίνα, το οποίο φτάνει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως. Ο Επιτροπός Αρμόδιος για το Εμπόριο Μάρος Σεφτσόβιτς μίλησε στο διαδικτυακό ιστότοπο Πολίτικο για τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με την Κίνα. Ο Σεφτσόβιτς τόνισε ότι για να μειωθεί το έλλειμμα πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κίνα και δήλωσε: «Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις εξαγωγές της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση». Εξήγησε ότι η αντιμετώπιση των εμπορικών προβλημάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας μέσω βημάτων και από τις δύο πλευρές θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για το μέλλον των σχέσεων. Θυμίζοντας ότι οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν από την Κομισιόν να αναπτύξει νέα εργαλεία την μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα, ο Σεφτσόβιτς επισήμανε ότι πρέπει να παρουσιαστούν απτά αποτελέσματα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Ο Σεφτσόβιτς γνωστοποίησε ότι θα έχει τη διάσκεψη με τον Κινέζο Υπουργό Εμπορίου Wang Wentao στα μέσα Σεπτεμβρίου και ότι θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις αρχές Οκτωβρίου. Δηλώνοντας ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε συναντήσει στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα, ο Σεφτσόβιτς είπε ότι οι συνομιλίες ήταν ανοιχτές και δύσκολες και ότι όλα τα θέματα ήταν στο τραπέζι. Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει τις εξαγωγές προϊόντων όπως γεωργικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές και αυτοκίνητα προς την Κίνα και τόνισε ότι η αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα προς την Ευρώπη δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική απόδοση ή στις συνθήκες της αγοράς αλλά και στις κρατικές ενισχύσεις που παρέχει το Πεκίνο οι οποίες στεβδώνουν τον ανταγωνισμό. Ο Σεφτσόβιτς σημείωσε ότι αν οι επαφές με την κινέζικη διοίκηση δεν οδηγήσουν σε αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως τα μέσα εμπορικής άμυνας της και να προστατεύσει περισσότερο την αγορά της έναντι κινέζικων προϊόντων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Πότε συνειδητοποίησαμε πραγματικά τον χρόνο, φίλε ακροατές? Όταν δεν είχαμε ρολόγια και ημερολόγια, πώς γνώριζε ο άνθρωπος ότι είχε περάσει μια μέρα? Από την ανατολή του ήλιου, από το μήκος της σκιάς ή από τη μυρωδιά της γης μετά την πρώτη βροχή και την ορίμανση της ελιάς πάνω στο κλαδί? Ο άνθρωπος έμαθε πρώτα όχι να μετρά τον χρόνο, αλλά να τον διαβάζει στη φύση και στη δική του ζωή. Σήμερα θα ακολουθήσουμε τα ίχνη εκείνων που αποκωδικοποίησαν τη γλώσσα του χρόνου στα εδάφη της Παλαιστίνης. Από τα ηλιακά ρολόγια και τα αρχαία αγροτικά ημερολόγια μέχρι τους αστρονόμους της Ιερουσαλήμ και τους Οθωμανικούς πύργους ρολογιών. Ο τρόπος με τον οποίο ένας πολιτισμός μετρά τον χρόνο αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τον άνθρωπο. Σε εποχές που δεν υπήρχαν ρολόγια για να καθορίσουν ένα ραντεβού ή την εποχή της σποράς, οι άνθρωποι έστρεφαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Η σκιά που γινόταν μικρότερη καθώς ο ήλιος ανέβαινε και άρχιζε ξανά να μεγαλώνει μετά το μεσημέρι ήταν ο πρώτος οδηγός του ανθρώπου. Στην αρχαία γεωγραφική περιοχή της Παλαιστίνης, τα πέτρινα ηλιακά ρολόγια

που έχουν διασωθεί από τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο αποτελούν απτά ίχνη αυτής της αναζήτησης. Μερικές απλές γραμμές αραγμένες πάνω στη πέτρα αντανακλούσαν στο έδαφος την τεράστια κίνηση στον ουρανό.

Ωστόσο, ο χρόνος δεν αποτελούνταν μόνο από ώρες. Για έναν αγρότη, ο χρόνος σήμαινε άμεσα επιβίωση. Το πότε θα έβρεχε, πότε θα οργανώταν η γη και πότε θα συγκομιζόταν η ελιά ήταν ζωτική σημασίας. Γι' αυτό στον αρχαίο αγροτικό πολιτισμό της Παλαιστίνης το ημερολόγιο δεν ήταν τόσο μια λίστα γραμμένη σε χαρτί όσο η ίδια η μνήμη της γης. Το 1908 κατά τις ανασκαφές στον αρχαίο οικισμό της Γεζέρ βρέθηκε μια μικρή πλάκα από ασβεστόλιθο που χρονολογείται στον 10ο αιώνα π.Χ. Η επιγραφή που είναι σήμερα γνωστή ως ημερολόγιο της Γεζέρ δείχνει ότι ο χρόνος μετριόταν όχι με αφηρημένους αριθμούς αλλά άμεσα με βάση τις γεωργικές εργασίες. Πάνω στην πέτρα οι μήνες αναφέρονταν με εργασίες όπως η συγκομιδή των σταφυλιών, η σπορά και ο θερισμός του κριθαριού. Αυτή η καταγραφή του χρόνου, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα τεκμήρια που δείχνουν πως ο χρόνος συνδέθηκε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή με τον ρυθμό της γης. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ένα σημαντικό συνδετικός κρίκος, ένα από τα αρχαιότερα γραπτά τεκμήρια μέτρησης του χρόνου που έχουν διασωθεί από τα εδάφη της Παλαιστίνης φυλάσσεται σήμερα στα αρχαιολογικά μουσεία της Ιστάμπουλ. Ο χρόνος που χαράχτηκε πάνω στη πέτρα στη Παλαιστίνη συνεχίζει σήμερα να διατηρείται στην Ιστάμπουλ. Η σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο πέρασε σταδιακά σε ένα επίπεδο που βασιζόταν σε ολοένα και πιο ακριβείς υπολογισμούς. Καθώς μελετούνταν οι κινήσεις του ήλιου, ο ουρανός άρχισε να μετριέται μαθηματικά. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος πέρα από τη γεωργία έγινε και βασικό κομμάτι της πίστης. Στον Ισλαμικό πολιτισμό η μελέτη του ουρανού για τον προσδιορισμό των ωρών της προσευχής οδήγησε στην εμφάνιση του επαγγέλματος του Μουβακίτ. Ήταν οι φύλακες του χρόνου. Υπολόγισαν τη θέση του ήλιου, το μήκος των σκιών και τις αλλαγές των εποχών βοηθώντας τον ακριβή προσδιορισμό των ωρών. Στο Μουβακιτάνε της αυλής του τεμένους Αλ-Άξα υπολόγισαν τη γωνιά του ήλιου με αστρολάβους και αστρονομικούς πίνακες. Στην Ιερουσαλήμ ο χρόνος ξεπέρασε την απλή παρατήρηση και έγινε μια γνώση που υπολογιζόταν και ρύθμιζε τη ζωή. Με τον καιρό οι πόλεις μεγάλωσαν, το εμπόριο αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκαν δίκτυα μεταφορών, έτσι ο χρόνος κατέβηκε από τον ουρανό στις πλατείες των πόλεων. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι πύργοι ρολογιών που υψώνονταν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εμφανίστηκαν και στην Παλαιστίνη. Οι πύργοι που κατασκευάστηκαν στην Απλούς, τη Γιάφα, τη Χάιφα, την Άκα, την Ναζαρέτ, τη Σαφέτ και την Ιερουσαλήμ έγιναν σύμβολα μιας νέας αντίληψης για τον χρόνο. Ιδιαίτερα τα οικοδομήματα που αναγέρθηκαν με αφορμή την 25η επέτειο της βασιλείας του Σουλτάνου Αμπτουλχαμίτ του Δεύτερου αποτέλεσαν έμπρακτη έκφραση αυτής της νέας αντίληψης για τον χρόνο στις πόλεις της Παλαιστίνης. Ο πύργος ρολογιού της Ναμπλούς που χρονολογείται από το 1901 αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πλέον η ατομική παρατήρηση είχε αντικατασταθεί από το κοινό ρολόι της πλατείας. Ο έμπορος άνοιγε το κατάστημά του σύμφωνα με αυτό και οι κάτοικοι της πόλης ρύθμισαν την καθημερινή του ζωή σύμφωνα με τον ίδιο ρυθμό. Ο πύργος του ρολογιού της Ναμπλούς συνεχίζει να μεταφέρει τη μνήμη της πόλης παρά το γεγονός ότι έχει περάσει περισσότερο από ένας αιώνας. Παρόμοια μεταμόρφωση σημειώθηκε και στην Ιερουσαλήμ. Ο Οθωμανικός πύργος ρολογιού που κατασκευάστηκε δίπλα στην πύλη της Γιάφα ήταν ένα από τα σημεία όπου η πόλη ήρθε σε επαφή με τον μηχανικό χρόνο. Η ιστορία μας διδάσκει ένα αξέχαστο μάθημα. Ο μηχανισμός του χρόνου μπορεί να σταματήσει, τα γρανάζια του να αποσυναρμολογηθούν και οι πύργοι του να ισοπεδωθούν. Όμως δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί ο χρόνος που έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη μιας κοινωνίας. Παρά ότι ο πύργος του ρολογιού της Ιερουσαλήμ

απομακρύνθηκε κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού και εξαφανίστηκε από το φυσικό τοπίο, η αστική συνείδηση που αντιπροσώπευε εξακολουθεί να υπάρχει στη μνήμη της Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το ταξίδι που εκτείνεται από τη σκιά έως τον πύργο του ρολογιού μπορεί τα μέσα να άλλαξαν, όμως η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον χρόνο παρέμεινε η ίδια. Ο χρόνος για έναν αγρότη είναι βροχή, για έναν μουσουμάνο η ώρα της προσευχής, για έναν έμπορο η ώρα που ανοίγει το κατάστημά του και για μια πόλη ο κοινός ρυθμός ζωής. Ο χρόνος είναι ένας καθρέφτης που δείχνει πότε εργάζεται μια κοινωνία, πότε σταματά, πότε ρίχνει σπόρους στη γη και τι θέλει να παραδώσει στο μέλλον. Όλα αυτά τα ίχνη από το ημερολόγιο της Γεζέρ μέχρι τους μουβακίτες του τεμένους Αλ-Άξα και τον πύργο του ρολογιού της Ναπλούς συνοψίζουν την προσπάθεια του ανθρώπου να οργανώσει τη ζωή του. Και τώρα, φίλοι ακροατές, πώς κατέγραψε τη γνώση ο άνθρωπος που έμαθε να μετρά τον χρόνο? Πώς διατηρήθηκαν επί αιώνες τα κείμενα που γράφτηκαν πάνω σε πέτρες, δέρματα και παπύρους μέσα σε σπηλιές και ερήμους? Στην επόμενη εκπομπή μας, με τίτλο «Δέκατο κεφάλαιο, η σιωπηλή σοφή της ερήμου», θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της γνώσης και των πρώτων μοναστηρίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Να είστε καλά, αντίο και εις το επανειδήν. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Αν και είναι αμφίβολο πόσο πιο εύκολοι κάνουν τη ζωή μας, μπορεί να σας εκπλήξει το γεγονός ότι τα πατατάκια ή αγγλιστή τα chips, τα οποία έχουν πολύ ιδιαίτερη θέση στην παγκόσμια διατροφική κουλτούρα, ανακαλύφθηκαν τυχαία από έναν μάγειρα που ήταν εξοργισμένος με έναν πελάτη του. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τα πατατάκια που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1853 τα σέρβιραν για πολλά χρόνια ως γκουρμέ λιχουδιά σε ασημένιους δίσκους, σε εστιατόρια ξενοδοχείων 5 αστέρων ή σε μεγάλα κρουαζιερόπλια που διασχίζουν τους ωκεανούς. Όταν γίνεται λόγος για εφευρέσεις που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως ακούμε ονόματα όπως ο Γκράχαμ Μπέλ που ανακάλυψε το τηλέφωνο, οι αδελφοί Ράιτ που ανακάλυψαν το αεροπλάνο, ο Νίκολα Τέσλα ή ο Τόμας Έντισον που εργάστηκαν πάνω στον ηλεκτρισμό και τις ραδιοφωνικές εκπομπές, στους οποίους πηγαίνουν και όλοι οι έπαινοι. Ωστόσο, ίσως σε αυτή τη λίστα θα έπρεπε να προσθέσουμε τον George Crumb, που ήταν μισός Ινδιάνος και μισός Μαύρος, στον οποίο το περιοδικό American Heritage έδωσε το παρατσούκλι Edison of Greece, Edison του Λίπους, το 1976, διότι τα θαυματουργά πατατάκια του Crumb έχουν καταναλωθεί δισεκατομμύρια φορές από την ημέρα που ανακαλύφθηκαν τυχαία.

Το 1853 ο διάσημος Σεφ Τζορτζ Κραμ, ο οποίος εργαζόταν σε ένα εστιατόριο με το όνομα Moon's Lake House στη Σαρατόγα της Νέας Υόρκης, σέρβιρε τηγανιτές πατάτες με κρέας, το οποίο δεν άρεσε σε έναν πλούσιο πελάτη που δραστηριοποιούνταν στην ναυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Ο πελάτης επέστρεψε το πιάτο με το φαγητό στην κουζίνα και ζήτησε οι πατάτες να κοπούν σε λεπτές φέτες και να τηγανιστούν. Ο Κραμ δεν αρνήθηκε και εκπλήρωσε αυτό το αίτημα, ετοιμάζοντας ένα νέο πιάτο, αλλά ο πελάτης ήθελε οι πατάτες να είναι ακόμη πιο λεπτές, τόσο λεπτές που να μην μπορείς να τις τρυπήσεις με πιρούνι. Εξοργισμένος και θυγμένος επειδή ο πλούσιος πελάτης έστειλε το πιάτο πίσω για δεύτερη φορά, ο Τζορτζ Κραμ επιστράτευσε όλη τη μαστοριά του κόβοντας τις πατάτες τόσο λεπτές όσο ένα

φύλλο χαρτί τις τηγάνισε και τις ξανασέρβερε στον πελάτη προσθέτοντας αλάτι και διάφορα μπαχαρικά. Ο πλούσιος πελάτης, ο Κορνέλιους Βάντερμπιλτ, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τις λεπτές και τραγανές πατάτες του Κραμ και τις συνέστησε σε όλο το στενό κύκλο του. Μετά από αυτό το περιστατικό, όλοι άρχισαν να ζητούν τις ίδιες τηγανιτές πατάτες από τον Κραμ και έτσι ξαφνικά, λοιπόν, τα πατατάκια έγιναν το πιο αγαπημένο πιάτο του εστιατορίου. Αν και σύντομα οι νοικοκυρές άρχισαν να φτιάχνουν παρόμοιες τηγανιτές πατάτες, ο Τζορτζ Κραμ και η αδερφή του Κέιτ Βίξ, που άνοιξαν δικό τους εστιατόριο το 1860, καθιέρωσαν το πρότυπο για την παρασκευή των τζιπς και άρχισαν να τα συσκευάζουν για να πουλούν τη νέα τους εφεύρεση. Τα πατατάκια έγιναν σύντομη πρώτη επιλογή σνάκια τους Νεοϋορκέζους. Εν τω μεταξύ, τα πατατάκια που έγιναν διάσημα με το όνομα Saratoga Chips μπήκαν στις κουζίνες άλλων μεγάλων εστιατορίων και κρουαζιεροπλοίων και άρχισαν να διαδίδονται τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη ως γκουρμέ λιχουδιά. Το 1889 μια εφημερίδα χαρακτήρισε τον George Crumb ως τον πιο διάσημο σεφ των ΗΠΑ λόγω των chips που ανακάλυψε τυχαία.

Όσοι ασχολούνται με την ιστορία της Αμερικανικής κουζίνας θεωρούν τον Κραμ καθώς και την αδελφή του Κέιτ Ουίξ από τους αρχιτέκτονες αυτής της ανακάλυψης. Μάλιστα, σε πολλά άρθρα που δημοσιεύτηκαν αργότερα, επιχειρήθηκε να δοθεί σε πολλά και διάφορα άλλα ονόματα ο τίτλος του εφευρέτη των chips. Τα πατατάκια που για πολλά χρόνια ονομάζονταν Saratoga chips έχουν παραχθεί από τότε σε εκατομμύρια συσκευασίες από διαφορετικές εταιρείες και καταναλώνονται με ευχαρίστηση, ειδικά από παιδιά και νέους. Ωστόσο, σήμερα οι κανονισμοί τροφίμων σχεδόν κάθε χώρας έχουν περιοριστικές οδηγίες σχετικά με τα πατατάκια που περιέχουν πολλά λιπαρά και αλάτι. Τα πατατάκια, που είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι η υπερβολική κατανάλωσή τους προκαλεί παχυσαρκιά και καρδιαγγειακές παθήσεις, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να ευχαριστούν τον ουρανίσκο με την προϋπόθεση ότι τα καταναλώνουμε σωστά και με μέτρο.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!